0: κόσμο σου παντελάκι.
1: Ρομκρά γαβάρε βαόκεσα, μα παραμίντα ή το πέτσο, καμούνο ανα μου παραμίντα. Βαγίστη σε μολά, βαόκεσα μα παραμίντα, βάσα το φίλι και βάτσο. Τρέβα γαγόλα γόρα γόρα και μέλε σα γύρι πάνω. Ότι πινό, τι γύρισε, να λέω ρε τέρι, πήρε λα υπέρε.
2: Conversations that matter to a
3: Muslim. Hey, but to my mom, we're going to go to the house. We're going to go to the house.

Βατσιλένου λαρούνα και μπόια μου δίμω και μου σαν τα μπρρρα ετσου ανέκα καρί σο τσουχάν τσουχάν μπανά τσουχάν έμαν μπασάρι σέμαν και αμπαφάλαι.